0: αυτό είναι τσίκελαν ο Μαρακού είναι πρέπει το μάκι να κάνει πέρα κοχόλο. Σα βάζει που ήτουβο κέιρα. Παρά είναι το.
1: Άγιο μα πέρα τάντου.
2: Στου. Διο τένεμιουα ράδιο Μοσαμπίκη. Ότα ουέλα που ο Μοσαμπίκη. Ο μούτα έω λαβά. Νιμαντε. Νιμαντε. Ουίουα αχιμάκα. Άνα μασίντα καμασα καμασα. Ακαλέ. Tangu shamarota mlapuni mahumu aruhaki ilapu sokupela vanji enisha. Nto wampula ntoku mtuhoni heruwa hima wiri wa societata alkutuwera ya wamalo. Tiritu ya wamukota yoshinta wa mkwaha wa upuro wapacheria. Na vetondelo wampula keni mar ekanle mutengeso ole ontumaposho. Tori mutengeso mkulubale okanle ohirere ukusha marota maposha na mhaku. Oro haka inapasa wakupela ntoko Reino Unido.

ξέρω κάτι δεν μηνάνε. Λέω καχύλα βλέπω με σελία σαλάμα. Ονόμα βανόρωα. Άβαλε να έρουμε σε λίγο να μάτσανου. Αμου άρκαλε καχά χειμέρια. Βήραν τον βολόμα και εμπάνι μου άκουσε και γερούμα την έτονα καμου τα χουάνι. Αμου άρκα να βολόμα εμπάνι. Και να άκουσα κα έτοκα. Έχιπα. Μουκόπα. Μιδάκα. Κρακα μου άρκα ντρόκε. Και να δεν άμου άρκα ντρόκο κοπέλο να μπάβα. Βαπιαλία από να μπάβα. Μινάνε τη γυνά του τύπα. Κοινώνει να μόρου έρια. Λασόρο, Παουάλα, Οκούνο, Μαρέκο, Τρακαμάρακα κοινό χοκολόα. Αμάρακα αχίκη βάνια ούραν πατέρο και τύπη χαμινάνε ήλια. Λίω καχίκου σε υπέ ακούσε αμάρακα. Και λέγα τύπα καμινάνε βεσίλο πάνω.